0: 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του OZ Alert, του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το OZ Alert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στις 2 μετά μεσημβρίας τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το OZ Alert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Αν γνωρίζετε που θα βρίσκεστε τη βραδιά της απογραφής, την 3η 11 Αυγούστου, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο για τον οικοκυριό σας μόλις λάβετε τις οδηγίες σας. Συμπληρώσετε την απογραφή για τον οικοκυριό σας διαδικτυακά, σε έντυπη μορφή ή με βοήθεια από το προσωπικό της απογραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της απογραφής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Η απογραφή πληθυσμού 2026 έρχεται αυτόν τον Αύγουστο. Η απογραφή βοηθά στη δημιουργία μιας συνολικής εικόνας της Αυστραλίας, δείχνοντας πώς οι κοινότητες αναπτύσσονται και αλλάζουν, ώστε να μπορούν να σχεδιάζονται οι υπηρεσίες και η υποστήριξη του μέλλοντος. Την 3η 11 Αυγούστου 2026, όλοι όσοι βρίσκονται στην Αυστραλία θα καταμετρηθούν. Αυτό περιλαμβάνει πολίτες, μόνιμους κατοίκους, διεθνείς φοιτητές, κατόχους προσωρινής βίσας και επισκέπτες. Τις επόμενες εβδομάδες, το νοικοκυριό σας θα λάβει οδηγίες για το πώς να συμμετάσχει είτε ηλεκτρονικά, είτε με έντυπο, είτε με βοήθεια εφόσον τη χρειάζεστε. Η υποστήριξη είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες, τόσο διαδικτυακά όσο και τηλεφωνικά. Μπορείτε επίσης να ενθαρρύνετε και να βοηθήσετε την οικογένεια και την κοινότητά σας να προετοιμαστούν. Απογραφή πληθυσμού 2026. Κάθε απάντηση μετράει. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Every culture,
1: every voice,
4: every day.
1: 3ZZZ.
5: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

0: Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928. 3ZZZ, broadcasting in your language.
1: 3ZZZ is on social media. Look for 3ZZZ on Facebook, Twitter and Instagram to catch up with all the latest news from 3ZZZ. Give us a like and get connected to 3ZZZ on Facebook, Twitter and Instagram.
2: Φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροάτες, καλή σας ημέρα. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZZ και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Πέμπτης. Σήμερα Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026. Προτελευταία ημέρα του μήνα. Καλημέρα σας. Ελπίζω να είσαστε καλά. Και ελπίζω, ναι, όλα να πάνε καλά. Φτάσαμε και στο τέλος του Ιούλη, σχεδόν στο τέλος του Ιούλη. Και το Σάββατο αρχίζει ο Αύγουστος. Μάλιστα. Να πω στα γρήγορα την εισαγωγή του προγράμματος, η οποία είναι ότι ο σταθμός αυτός, το 3ZZ, εκπέμπει στην συχνότητα 92,3 στα FM. Μπορείτε επίσης να ακούτε τον σταθμό αυτόν από ψηφιακό ραδιόφωνο, εάν έχετε, και επίσης μπορείτε να ακούτε τον σταθμό αυτόν από τον ιστότοπο του σταθμού, από το διαδίκτυο δηλαδή. Ο ιστότοπος βρίσκεται στην διεύθυνση www.3zzz.com.au. Στον ιστότοπο εκεί, αν μπείτε στην αρχική σελίδα, θα δείτε ένα κουμπάκι το οποίο λέει Listen Live ή να ακούσετε ζωντανά, και αφού κάνετε κλικ στο κουμπάκι αυτό, μπορείτε να ακούτε τον σταθμό ζωντανά από όποιο σημείο του πλανήτη και να βρισκόσαστε. Αν θέλετε να ξανακούσετε κάποιο πρόγραμμα, και αυτό μπορείτε να το κάνετε μέσα από τον ιστότοπο, γιατί όλα τα προγράμματα είναι εκεί στον ιστότοπο, και έτσι μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα, στον ιστότοπο, και να βρείτε όλα τα προγράμματα. Ένας άλλος τρόπος, εγώ τον έχω βρει πιο εύκολος, είναι όταν μπείτε στην μηχανή που χρησιμοποιείτε να ερευνάτε το διαδίκτυο, εάν πληκτρολογήσετε www.3zzz.greek, την λέξη Greek, θα δείτε την ελληνική σημαία, και κάτω από την ελληνική σημαία είναι όλα τα προγράμματα με την ημερομηνία που πρωτοβγήκαν στον αέρα. Οπότε αν το κάνετε αυτό, μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα που θέλετε, όπως θέλετε. Μάλιστα, αυτά. Θα έχουμε έναν καλεσμένο σήμερα, θα μιλήσουμε για θέματα γύρω από την κοινότητα. Οπότε, για να το κάνουμε αυτό και να προετοιμαστούμε, θα μπούμε αμέσως στο πρώτο τραγούδι του σημερινού προγράμματος, το οποίο είναι όπως πάντα αφιερωμένο στους μικρούς μας φίλους. Και με τις πιο καλές ευχές στους μικρούς μας φίλους, οι οποίοι πάνε στο δημοτικό σχολείο ή στο γυμνάσιο, τους ευχόμαστε όλα τα καλύτερα, να έχουν μια όμορφη ημέρα. Στους μεγαλύτερους μικρούς μας φίλους, εκείνοι οι οποίοι πάνε στα πανεπιστήμια, και σε αυτούς μια καλημέρα, και σε όλους γενικά να είσαστε όλοι καλά και να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα, και σε όλους αφιερωμένο το πρώτο τραγούδι, αλλά λίγο περισσότερο στους μικρούς μας φίλους.

Και να, αδελφέ μου, που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Και να...

Και αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε.

0: 3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne. Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZZ και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Πέμπτης, όπως είπα. Και όπως είπα στην αρχή του προγράμματος, θα μιλήσουμε για θέματα γύρω από την κοινότητα και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί γιατί έχουμε έναν καλεσμένο ο οποίος γνωρίζει αρκετά για την κοινότητα. Είναι και δραστήριος γύρω από θέματα της κοινότητας και να πούμε για ενημέρωση ότι την ερχόμενη Κυριακή 2 Αυγούστου, όπως είπαμε μπαίνουμε στον Αύγουστο το Σάββατο μεθαύριο, την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 1 η ώρα στο σχολείο Alphington Grammar στην αίθουσα Ανδριανάκος θα γίνει η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτόριας. Και για να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα, γιατί έχω αρκετές ερωτήσεις. Είμαστε, όπως είπα, πολύ τυχεροί, γιατί έχουμε τον γνωστό πρώην σύμβουλο της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας. Δεν ξέρω αν ήταν αξιωματούχος, αν είχε κάποια θέση στην εκτελεστική. Θα το ρωτήσουμε ίσως. Αλλά είναι ένα άτομο το οποίο ενδιαφέρεται για την κοινότητα και θα μιλήσουμε για τη Γενική Συνέλευση και για μία πρότασή του. Αναφέρομαι στον Θόδωρο Μάρκου, γνωστό σε όλους σας και θερμός υποστηριχτής και μέλος της οικογένειας του 3ZZ. Θόδωρε, καλή σου ημέρα και γεια σου.
1: Καλημέρα και σε σένα, Ζήση, και στους ακροατές και ακροάτες. Δεν ξέρω πόσο τυχεροί είναι που μ' ακούνε, αλλά εντάξει, πάντοτε πιστεύω πως ο διάλογος είναι σημαντικός, ιδιαίτερα γύρω από θέματα που αφορούν την παροικία μας και ιδιαίτερα γύρω από το ζήτημα της κοινότητας. Καλύτερα θα ήταν να έχεις και κάποιο μέλος του ΔΣ της κοινότητας, αλλά ξέρω είναι διάλογο δύσκολο να τους βρεις αυτούς, ας πούμε. Εντάξει, έτσι, ευχαρίστω να πω κάποια λόγια. Σίγουρα έχω κάποια εμπειρία, υπηρέτησα το ΔΣ της κοινότητας για αρκετά χρόνια. Το υπηρετήσαμε και μαζί για 3 χρόνια στα τέλη της, στο 2000, αν δεν κάνω λάθος, 2007 με 2010, κάπου εκεί μέσα και έτσι ωραία.
0: Ωραία. Δεν έχεις αδικό σε αυτό που λες να είχαμε κάποιον από το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά δεν τους έχουμε, σε έχουμε εσένα, γιατί υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο θέμα και μπορούμε να αναφερθούν σε κάποια άλλα πράγματα και να πούμε ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να εκφράσουν την άποψή τους και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από αυτόν τον σταθμό. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Μάλλον το ενθαρρύνουμε αυτό και θα είναι καλό και να γίνει και αυτό. Λοιπόν, Θόδωρε, θα αρχίσουμε πρώτα με το πρώτο θέμα, ότι την ερχόμενη Κυριακή θα γίνει η Γενική Συνέλευση και ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί σε αυτή την Γενική Συνέλευση είναι ένα θέμα, μια πρόταση δική σου. Πες μας για αυτή την πρόταση και τους λόγους για τους οποίους αισθάνθηκες την ανάγκη να κάνεις αυτό που έκανες.
1: Ωραία. Η πρόταση για την οποία μιλάμε βέβαια είναι η πρόταση που επέβαλα την περασμένη εβδομάδα σαν γενικά θέματα στα γραφεία της κοινότητας, στα οποία ζητώ από την κοινότητα ή μάλλον από τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει ώστε η κοινότητα να βοηθήσει στην διατήρηση του προγράμματος των ελληνικών στο Πανεπιστήμιο των Λατρών. Και μιλάμε τώρα για το προχωρημένο κομμάτι του προγράμματος, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι υποκίνδυνο και για να συνεχιστεί χρειάζεται το ποσό των γύρω στα 180.000 δολάρια από ό,τι γνωρίζω. Τα μισά θα τα βάλει το Πανεπιστήμιο Λατρόπ και το Πανεπιστήμιο ζητάει τα υπόλοιπα γύρω στα 90.000 να βρεθούν από την παροικία. Επειδή το θέμα αυτό είναι θέμα άμεσης ανάγκης και επειδή η κοινότητα, όπως γνωρίζεις, Ζήση, πριν μερικές εβδομάδες κατάφερε μετά από μια δικαστική διαμάχη των 5 χρόνων να πάρει και άλλα 6 εκατομμύρια αποζημίωση για το οικόπεδο το πολύ, θεώρησα σωστό πως τα λεφτά αυτά, ένα μικρό ποσό γύρω στις 90.000, μπορεί να δοθεί άμεσα στο Λατρόμπ έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα εύκολα και γρήγορα και μετά να συγκεντρωθούμε στο πιο σοβαρό θέμα του Πανεπιστημίου του Λατρόμπ και του προγράμματος αυτού, που είναι η μακροπρόθεσμη θα έλεγα, το μακροπρόθεσμο μέλλον του προγράμματος αυτού.
0: Οπότε το πρόβλημα, Θοδωρή, είναι οικονομικό?
1: Κοίτα, για το πανεπιστήμιο, δυστυχώς τα πανεπιστήμια δουλεύουν σαν επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή, Ζήση, και όλα τα βλέπουν με νούμερα και χρήματα. Αλλά να αναφερθούμε εδώ πως δεν ήταν μόνο το ελληνικό το πρόγραμμα. Αυτή η αλλαγή έγινε σε όλα τα γλωσσικά προγράμματα. Απλώς εμείς είμαστε οι μόνοι που αντιδράσαμε. Αρχικά όλες οι ομάδες, όλες οι γλώσσες πήγανε μαζί να συζητήσουν, να μιλήσουν για το με τον Λατρόπ και να τους πούμε τι μπορεί να κάνει. Το Λατρόπ δεν γίνεται τίποτα αν δεν υπάρχει οικονομική ενίσχυση, και οι μόνοι που το πήγαν ένα βήμα παραπάνω είναι η ελληνική ομάδα. Και ναι, είναι οικονομικό το πρόβλημα. Ιδιαίτερα είναι μεγάλη, είναι δυσάρεστο γεγονός πως τουλάχιστον οι ανθρωπιστικές σπουδές και ιδιαίτερα οι γλώσσες πλέον δεν θεωρούνται σαν μια καλή επένδυση στα πανεπιστήμια. Και είναι κρίμα που βλέπουν, κατά τη δική μου γνώμη δηλαδή, όλα τα πανεπιστήμια βλέπουν τις σπουδές σαν επενδύσεις. Δηλαδή, εάν δεν υπάρχουν τα άτομα να πάρουν το μάθημα, δεν παίρνουν ένα συγκεκριμένο εισόδημα, αυτά τα λεγόμενα fees, και έτσι το κόβουν. Και είναι δυστυχώς οικονομικό. Και η πραγματικότητα είναι πως όποια γλωσσικά παρατήματα υπάρχουν τώρα που παραμένουν στην Αυστραλία, παραμένουν με την βοήθεια των παρακιών τους ή με άτομα που συνεισφέρουν κάποια χρήματα. Και δυστυχώς η πραγματικότητα αυτή έφτασε και στο Λατρόμπ, γίνεται στο Πανεπιστήμιο Λατρόμπ και συγκεκριμένα στο γλωσσικό πρόγραμμα το ελληνικό.
0: Σε ρώτησα αν είναι οικονομικό, αλλά πίσω από αυτή την ερώτηση ήταν, όπως το βλέπω εγώ, είναι το οικονομικό, είναι όπως είπες αναγκαίο, γιατί το πανεπιστήμιο λειτουργεί σαν επιχείρηση και τα βλέπουν όλα χρηματικά. Αλλά εάν υπήρχε ο αριθμός μαθητών, αν υπήρχαν για παράδειγμα 100 μαθητές κάθε χρόνο οι οποίοι ήθελαν να κάνουν τα ελληνικά, δεν θα υπήρχε αυτό το πρόβλημα, έτσι δεν είναι?
1: Οπωσδήποτε. Αλλά η αλήθεια είναι πως οι αριθμοί στα ελληνικά, όπως και στα περισσότερα άλλα γλωσσικά τμήματα, είναι μειωμένα, και οπωσδήποτε αυτό είναι πρόβλημα. Αλλά εγώ θα έλεγα και λίγα άτομα να είναι. Η κυβέρνηση, τα πανεπιστήμια δεν πρέπει να βλέπουν τις ανθρωπιστικές σπουδές απλώς σαν επενδύσεις. Δηλαδή, αν δεν έχουμε τα νούμερα, τα κόβουμε. Πρέπει να βλέπουν μακροχρόνια πώς η γλωσσική εκπαίδευση και η εκμάθηση άλλων γλωσσών βοηθούν και συντελούν στην εκπαιρέωση ενός φοιτητή ολοκληρωμένου με γενικές σπουδές και γνωστή κατάρτιση πολλών άλλων πραγμάτων.
0: Σίγουρα. Υπάρχουν και πολλά άλλα θετικά σημεία που θα μπορούσε να, στα οποία θα μπορούσαμε να αναφερθούμε για να βάλουμε το θέμα ότι υπάρχει, είναι αναγκαίο να δίνονται μαθήματα όσο το δυνατόν περισσότερα για να γίνεται πιο πλούσια η κοινωνία, για να βοηθήσει τον κάθε άνθρωπο να γνωρίσει καλύτερα εκείνοι που σπουδάζουν. Υπάρχουν πολλά θέματα. Οπότε εσύ μιλάς για φιλοσοφική αλλαγή στην πολιτική που έχουν σήμερα όλα τα κόμματα που υπάρχουν στην Αυστραλία, τουλάχιστον τα μεγάλα τα κόμματα, το εργατικό και το φιλελεύθερο. Οπότε εκεί είναι το θέμα. Αλλά εάν θα μπορούσε η ελληνική παροικία να οργανωθεί έτσι, οπότε θα μπορούσε να υπάρχει ο αριθμός των φοιτητών που θέλουν να σπουδάσουν τα ελληνικά, και αυτός είναι ένας άλλος τρόπος τουλάχιστον να μην υπάρχει κάθε λίγο και λιγάκι αυτό το πρόβλημα ότι πρέπει να γίνει εκστρατεία, είτε οικονομική, είτε να συγκεντρωθούν οι μαθητές, είτε αυτά που γίνονται τα τελευταία χρόνια. Πώς νομίζεις θα μπορούσε να λυθεί, εκτός από, και συμφωνώ μαζί σου, η φιλοσοφική θέση για το πώς θα πρέπει να λειτουργούν τα πανεπιστήμια, πώς θα μπορέσει η ελληνική παροικία να οργανωθεί για να μπορέσει να βρεθεί σε μια θέση για να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα κάθε λίγο και λιγάκι με το πρόβλημα?
1: Πρέπει να, και το λάθος αυτό το κάναμε πριν 6 χρόνια, όταν ήμουνα πάλι αναμειγμένος στην προσπάθεια που έγινε τότε να διασωθεί το πρόγραμμα. Τότε ήταν οι ευκαιρίες, ήταν έτσι, ήταν οι συγκυρίες που το γλιτώσαμε το πρόγραμμα, αλλά εφησυχάσαμε. και δεν πρέπει να εφησυχάζει σε αυτά τα σημεία. Έπρεπε τότε, αλλά και τώρα μπορεί να το κάνουμε, να δημιουργηθεί μια επιτροπή, εντάξει, υπαρχιακή, με προστάτευτες οργανώσεις σαν την κοινότητα, τη Συμμαχία Φάρος και άλλων οργανώσεων, εντάξει, η οποία θα έχει σαν απότερο σκοπό την ενίσχυση και τη διασφάλιση του μοναδικού προγράμματος ελληνικών που υπάρχει στην Μελβούνη, που είναι το ΛΑΤΡΟΠ. Δηλαδή να γινόταν κάποιες υπαρχιακές συγκεντρώσεις και να λέγανε, εντάξει, παιδιά, έχουμε ένα ζήτημα στα ελληνικά. Βέβαια, το πρόβλημα δεν λύνεται μόνο στο πανεπιστήμιο, όπως είπες και πολύ καλά. Πρέπει να έχεις φοιτητές που θα πάνε στο πανεπιστήμιο και αυτό προϋποθέτει πως θα έχεις παιδιά που κάνουν τη γλώσσα στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και μετά θα υπάρχει και ένα ενδιαφέρον από ένα κομμάτι αυτών των παιδιών να το συνεχίσουν και στο πανεπιστήμιο. Αλλά πρέπει αυτή τη φορά, νομίζω, εάν λύσουμε αυτό το βραχυπρόθεσμο πρόβλημα, να πούμε, εντάξει, η Συμμαχία Φάρος που τώρα έχει 2 χρόνια που ασχολείται με τα ζητήματα αυτά, μαζί με όλους αυτούς που ενδιαφέρονται και με τις μεγάλες κοινότητες και με όλους τους άλλους οργανισμούς που έχουν ένα ενδιαφέρον, να καθίσουν και να δημιουργήσουν ένα, τι να σου πω τώρα, μερικοί μιλάνε για τη λέξη foundation, δεν ξέρω ακριβώς πώς θα την ονομάσουμε, αλλά απλώς ένα think tank, ας το πούμε έτσι, εντάξει, που να προσπαθήσει να δημιουργήσει το συγκεκριμένο όργανο που θα προστατεύει και θα προωθεί τη γλώσσα μας στο Πανεπιστήμιο Λατρόπ. Και είμαι συγκεκριμένος για το Πανεπιστήμιο, γιατί η πραγματικότητα είναι πως είναι το μόνο Πανεπιστήμιο εδώ στην Βικτόρια που διδάσκει τα ελληνικά. Ας σώσουμε αυτό, ας το μεγαλώσουμε αυτό και μετά βλέπουμε.
0: Πράγματι αυτή η επιτροπή θα έπρεπε να είναι μόνιμη. Έχεις δίκιο σε αυτό που είπες πριν κάποια χρόνια, αλλά ακόμα πριν περισσότερα χρόνια, όταν υπήρχε μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων, φοιτητών στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, τότε θα έπρεπε να κάναμε την προσπάθεια, αλλά τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
1: Μπορούμε ζήσει να κάνουμε κάτι.
0: Όχι, γι' αυτό εννοούσα. Σίγουρα μπορούμε.
1: Τα μεγάλα λάθη έγιναν τη δεκαετία του 70, του 80, που είχαμε την εντύπωση όλοι μας πως για πάντα η ελληνική γλώσσα και άλλες κοινοτικές γλώσσες θα διδάσκονται, πως η ελληνική παροικία είναι ζωντανή, είναι αντιπροσωπευτική. Με τα χρόνια δεν έγινε αυτό. Εμείς, όπως είπαμε, εφησυχάσαμε, δεν σκεφτήκαμε πως έπρεπε κανονικά από τη δεκαετία του 80, από τότε που τα ελληνικά κινδύνευαν, να υπήρχε μια δυναμική επιτροπή που να επέβλεπε τα πάντα. Ζήσει, θυμάσαι και εσύ, γιατί περίπου ίδια ηλικία ήμασταν, τη δεκαετία του 80 υπήρχαν 6-7 πανεπιστημιακά τμήματα που δίδασκαν ελληνικά, έτσι. Τώρα δεν είναι κανένα. Είχαμε την εντύπωση πως όλα θα ήταν ωραία και ανθυρά για δεκαετίες όλες. Και όμως σε 15-20 χρόνια έγινε μια κολοτούμπα. Εντάξει, από τα 8 τμήματα, 7 πόσα ήταν, έμεινε ένα και αυτό ψυχοζεί δηλαδή.
0: Ναι, δίκιο έχεις. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, γιατί εκείνοι που ανακατευόταν τότε με τα κοινοτικά κάνανε το καλύτερο που μπορούσανε και τώρα τα λέμε αυτά που λέμε κοιτάζοντας προς τα πίσω για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε τότε.
1: Σίγουρα ένα πράγμα που εμένα με ενοχλεί, δηλαδή, και πιστεύω και κατά τη δεκαετία του 70 και του 80 βλέπανε οι κυβερνήσεις πως το θέμα της παιδείας το αντιμετώπιζαν μόνοι τους οι Έλληνες. Υπήρχαν πολλά ιδιωτικά σχολεία στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και η κυβέρνηση έλεγε, κοίτα, αφού οι Έλληνες τα καταφέρνουν μόνοι τους, ας τους δώσουμε μια πολύ φθηνή επιχορήγηση, $200, τότε ήταν $100 το παιδί, και ας αναλάβουν αυτή το θέμα της παιδείας, ας έχουν τα ιδιωτικά τους κοινοτικά σχολεία. Φύγανε από τα κυβερνητικά σχολεία. Και αυτό ήταν μεγάλη ζημιά, σίγουρα.
0: Η Γενική Συνέλευση αυτή, Θόδωρε, είναι για ποια οικονομική χρονιά είναι?
1: Εδώ μας μπερδεύεις. Λοιπόν, για να θυμηθώ και εγώ τώρα, για να μην κάνω λάθος, αυτή είναι για το 24-25. Δηλαδή, βασικά, ο ισολογισμός που θα μας δοθεί, μάλλον μας έχει δοθεί, εντάξει, αλλά που θα παρουσιαστεί τον Αύγουστο, εντάξει, στις 2 Αυγούστου, είναι ο οικονομικός ισολογισμός που τέλειωσε πέρυσι τον Ιούλιο, 24-25, εντάξει, δηλαδή από τον Ιούνιο του 24 μέχρι τον Ιούλιο του 25. Δηλαδή η καθυστέρηση είναι πάνω από ένα χρόνο. Έτσι, άμα θέλω να είμαι και λίγο να το παίξω λίγο, όχι ειρωνικός, να γελάσουμε λιγάκι. Ας περιμένουν ένα ακόμα μήνα και να παρουσιάζουν και τις δύο γενικές συνελεύσεις μαζί τουλάχιστον. Γιατί αυτό που με στεναχωρεί τώρα, Ζήση, ας πούμε, μιλάμε για γεγονότα που έγιναν πριν 18 μήνες και έχει περάσει ακόμα ένας ακόμα χρόνος τουλάχιστον για οικονομικό ισολογισμό. Και έτσι τουλάχιστον η οικονομική εικόνα που θα πάρουμε θα είναι κάπως καθυστερημένη, κατάλαβες?
0: Πάρα πολύ καθυστερημένη. Βέβαια, αξίζει να πούμε, Θόδωρε, ότι όπως είπες πολύ σωστά, ήσουν και εσύ μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για αρκετά χρόνια. Και το καταστατικό λέει ότι θα πρέπει να γίνεται η Γενική Συνέλευση το Σεπτέμβρη. Δεν μου λες, όταν ήσουν εσύ σύμβουλος, πόσες φορές έγινε το Σεπτέμβρη η Γενική Συνέλευση?
1: Μπορώ να σου πω, κατά τη διάρκεια τη Σεπτέμβρη δεν νομίζω ποτέ να έγινε, γιατί Σεπτέμβρη δεν έχει γίνει για πάρα πολύ καιρό, αλλά υπάρχει ο νόμος περί εταιριών, ο οποίος σε αυτό το σημείο υπερισχύει, και βασικά αυτός ο νόμος λέει πως πρέπει να γίνει μέχρι τον Νοέμβρη, αλλά και τον Νοέμβρη να πάρουμε, να σου πω, κατά τη διάρκεια της δικής μου θητείας, μέχρι τουλάχιστον πριν το COVID γινόταν Δεκέμβρη, εντάξει, και γενικές συνελεύσεις τον Γενάρη. Μετά από αυτό, τουλάχιστον την τελευταία φορά που ήμουν εγώ στο Συμβούλιο, από ό,τι θυμάμαι, ήταν μετά από το COVID, και δεν το λέω σαν δικαιολογία, έτσι, αλλά έγινε το Γενάρη. Εντάξει, και αυτό ήταν καθυστερημένο, αλλά δεν είχε αργήσει ποτέ όσο έχει αργήσει τα τελευταία τρία χρόνια. Πάμε Φλεβάρι, πάμε Ιούνιο και πάμε Αύγουστο. Δηλαδή, δεν προσπαθώ να πω πως εμείς, και εμείς έπρεπε να το κάνουμε πιο νωρίς, αλλά τουλάχιστον έγινε στον χρόνο αυτό που υπολογιζόταν, Δεκέμβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη. Τώρα πλέον έχει παραγίνει και δεν υπάρχει λόγος να έχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Ιδιαίτερα φέτος, γιατί πέρυσι η δικαιολογία ήταν πως αρρώστησε ο λογιστής, έπρεπε να αντικαταστήσει τον λογιστή και γι' αυτό, αλλά αυτή τη φορά δεν ξέρω ποιος ήταν ο λόγος.
0: Δίκιο έχει. Τουλάχιστον είσαι ειλικρινής. Σε αυτή την απάντηση ειλικρινής και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Ένα άλλο θέμα. Άκουσα πριν χθες το απόγευμα τον κύριο Παπαστεριάδη σε ένα άλλο σταθμό και είπε ότι το μόνο θέμα που έχει προσφερθεί για συζήτηση στα γενικά θέματα είναι το θέμα που... Το δικό σου θέμα που το υπόγραψε και ο δόκτωρας Χρήστος Φίφης, το δεύτερο σε. Πώς βλέπεις αυτό το γεγονός ότι δεν υπάρχουν προτάσεις από τα μέλη, που δείχνει ότι δεν υπάρχει το ενδιαφέρον που θα έπρεπε να υπάρχει για αυτόν τον οργανισμό? Ποια είναι η άποψη γι' αυτό?
1: Υπάρχει μια απάθεια, υπάρχει μια έλλειψη ενδιαφέροντος, και αυτό γίνεται όταν πλέον ο οργανισμός δεν έρχεται κοντά στα μέλη, δεν έχει την άμεση επαφή. Όταν πάβονται πλέον, ούτε και στα μέσα ενημέρωσης, δηλαδή, να ακούς τι γίνεται στην κοινότητα. Τουλάχιστον με τις διαμάχες, με τις διαφορές μας. Θυμάσαι πολύ καλά, Ζήση, πως όλοι μιλούσαν για την κοινότητα. Δηλαδή, άνοιγε στον νέο κόσμο μέχρι το 2019 και σε κάθε έκδοση θα βλέπεις κάτι για την κοινότητα. Υπήρχε ένα ενδιαφέρον. Υπάρχει μια έλλειψη ενδιαφέροντος. Τώρα, να λέμε και την αλήθεια, η πρώτη γενιά που ήταν αυτοί οι μπροστάδες, εντάξει, έχουν φύγει, okay, και είχαν μια διαφορετική αντιμετώπιση. Ο πατέρας μου και εμείς είμαστε τυχεροί, ήμασταν εκεί στη μέση κάπως και ζήσαμε αυτό το ενδιαφέρον και την άμεση συμβολή. Θυμάσαι τις συζητήσεις που είχαμε? Όποτε έβλεπα τον πατέρα σου, μιλούσαμε για την κοινότητα. Εντάξει, είχε ενδιαφέρον. Περίμενε τη Γενική Συνέλευση, και αυτός και πολλοί άλλοι. Αυτό το ενδιαφέρον δεν το δείχνει η δεύτερη γενιά. Και νομίζω και πως το Συμβούλιο δεν ενθαρρύνει τη συμμετοχή, ας πούμε, και είναι πρόβλημα αυτό. Και όταν, για παράδειγμα, εντάξει, ένα παράδειγμα τώρα, αυτό το θέμα που έθιξα εγώ, εκτός από το Νέο Κόσμο, το είχαμε στείλει και σε 5-6 άλλα μέσα ενημέρωση, εκτός από το Νέο Κόσμο και το 3Z, ούτε καν συζητήθηκε αυτό το θέμα. Δηλαδή, δεν ξέρω, προσπαθούν να θάβουν μερικά ζητήματα. Και ο διάλογος, πάντοτε πίστευα, Ζήσει, πως οποιοσδήποτε διάλογος και να είναι αυτός, είναι προς όφελος. Ας ακούσουμε και τον Ζήση, ας ακούσουμε και τη Μαρία, ας ακούσουμε και τη Δήμητρα, ας ακούσουμε και τον Θοδωρή. Γύρω από αυτήν τη συζήτηση θα βγει κάποιο πόρισμα. Εντάξει, τώρα θα πάμε την Κυριακή και ελπίζω να μην είναι αυτό που έγινε, που γίνεται συνήθως, προσπαθούμε στα γρήγορα στο άψες βύση να ανοίγει και κλείνει η συνέλευση. Κατάλαβες?
0: Σίγουρα.
1: Και θα αρχίσει στις 2 και 5, αν δει μόλις δει πως έχει απαρτία και θα πάει μπροστά. Ας πούμε. Περιμένετε, είναι η μόνη ευκαιρία τώρα που έχουμε να συζητάμε. Ελπίζω να γίνει ένας επικοδομητικός διάλογος αυτή την Κυριακή.
0: Και νομίζω ότι και το Συμβούλιο θα μπορούσε να παίξει πιο σημαντικό ρόλο, τουλάχιστον από την άποψη να διοργανώνει την ετήσια Γενική Συνέλευση στην ώρα του κάθε χρόνο, γιατί δεν είναι μόνο νομική υποχρέωση, αλλά είναι ένας τρόπος με τον οποίο θα μπορέσει να επικοινωνήσει με τα μέλη και να δώσει την ευκαιρία στα μέλη να εκφραστούν αυτοί. Και όταν λειτουργεί σωστά και γίνεται στην ώρα του η Γενική Συνέλευση και γίνονται η ανταλλαγή απόψεων, δίνονται αναφορές, υπάρχει η ευκαιρία να συμμετέχουν τα μέλη στο αυτό, λειτουργεί πιο σωστά ο οργανισμός και είναι θα νομίζω ότι ο κόσμος που παρακολουθεί θα πει ότι αυτός ο οργανισμός λειτουργεί πιο σωστά. Ενώ όταν γίνονται οι γενικές συνελεύσεις, όπως λέμε τώρα για το 24-25, γίνεται σήμερα, την ερχόμενη Κυριακή, είναι λίγο, δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε η οργάνωση.
1: Η περασμένη γενική συνέλευση που έγινε εκλογές, δεν υπήρχε βασικά αντιπολίτευση. Βάλανε υποψηφιότητα 21 άτομα για 19 θέσεις. Δηλαδή, εντάξει, κατέβηκαν 300 άτομα να ψηφίσουν, το οποίο είναι πρωτοφανές στα ιστορικά της κοινότητας. Έτσι, ακόμα και η αντιπολίτευση κάπως αυτά τα άτομα που ενδιαφέρονται λέει πάει, δεν υπάρχει ελπίδα, δεν βαριέσαι, δεν αξίζει τον κόπο. Αλλά εγώ είμαι της γνώμης πως πάντοτε αξίζει τον κόπο. Είναι μια οργάνωση με ιστορία, εντάξει. Είναι αυτή που πάλεψε για πολλές δεκαετίες να προστατεύσει και να προωθήσει τα δικαιώματα των μεταναστών. Έπαιξε σημαντικό ρόλο σε πολλά. Και μην ξεχνάμε τώρα το γεγονός ότι πήραμε 17 εκατομμύρια. Είναι αποτέλεσμα των πράξεων αυτών των ανθρώπων την δεκαετία του 80 και του 70 που δούλεψαν σκληρά να αγοράσουν, να κάνουν μια επένδυση για να μεγαλώσει την κοινότητα, αλλά με στόχο, έτσι. Η αγορά στο Μπολίν τότε και στο Άλφτεν έγιναν, εντάξει, για να ανοίξει ένα σχολείο που να διδάσκει την ελληνική γλώσσα, έτσι. Είμαστε πολύ τυχεροί που πήραμε τα λεφτά αυτά και εδώ συγχαίρω το Δέλτα Σίγμα για τις προσπάθειες που έκανε και για τα χρήματα αυτά, αλλά τα χρήματα αυτά πρέπει να επενδυθούν. Και πιστεύω πως, και επανέλθουμε στην αρχική μου εισήγηση, στην πρόταση, πως θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για την κοινότητα, για το Δέλτα Σίγμα, να φανεί πως παίζουν ρόλο πρωτοποριακό και μπροστάρικο, δηλαδή να είναι μπροστάρδες στο θέμα της εκπαίδευσης. Με το να δώσουν αυτά τα χρήματα, να κάνουν την υπόσχεση την Κυριακή, κάνουν πολύ πιο εύκολα τη ζωή για το Πανεπιστήμιο, για το πρόγραμμα και θα επιτρέψουν να αρχίσει η αρχή του δεύτερου κομματιού, αυτό που σου είπα, το μακροπρόθεσμο, τη μακροπρόθεσμη επίλυση των ζητήματος του προγράμματος.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ και σε ευχαριστώ για την διάθεσή σου να απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματά μου. Οπότε όλοι που ενδιαφέρονται και είτε είναι μέλη είτε δεν είναι μέλη και θέλουν να παρακολουθήσουν από απόσταση την ερχόμενη Κυριακή στις 1 η ώρα στο Alphington Grammar στην αίθουσα Ανδριανάκος η Γενική Συνέλευση, η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτόριας. Σε ευχαριστώ πολύ, Θόδωρε.
1: Είναι μια καλή συζήτηση και στα οικονομικά και στο μέλλον της κοινότητας. Ξεπλάει η κοινότητα, μου είπες πως είναι το μόνο θέμα στα γενικά το δικό μου. Είχα την εντύπωση πως και άλλα άτομα είχαν παρουσιάσει κάποια θέματα στα γενικά, αλλά εντάξει, θα δούμε τι γίνεται την Κυριακή.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου.
1: Γεια σου.

0: Triple Z.
1: 92.3 FM.
2: Πέμπτη, 30 Ιουλίου, όπως είπα, φτάνουμε πολύ γρήγορα στο τέλος αυτού του μήνα. Το Σάββατο αρχίζει ο Αύγουστος, αλλά μέχρι τότε έχουμε σήμερα και αύριο. Αλλά τώρα είναι η ώρα για αυτό.

0: Είναι η ώρα να μάθουμε τα τελευταία γύρω από το ποδόσφαιρο και για να μας ενημερώσει για όλα όσα γίνονται στο ποδόσφαιρο έχουμε στην άλλη άκρη του τηλεφώνου τον καλύτερο ποδοσφαιρικό αθλητικό δημοσιογράφο παρουσιαστή του κόσμου, τον Γιώργο Καλιάνη. Γιώργο, γεια σου, και πρέπει να σου πω ότι ακόμα ξυπνάω στις 4 και στις 5 η ώρα να δω αγώνες, αλλά δυστυχώς τελείωσε το τουρνουά του Παγκοσμίου Κυπέλου, οπότε θα πρέπει να περιμένω, όπως είπαμε την περασμένη εβδομάδα, άλλα 4 χρόνια για το επόμενο. Καλημέρα σου και σ' ακούμε.
1: Καλημέρα Ζήση, καλημέρα Σοκρατές. Όλα τα πράγματα έχουν αρχή και τέλος, οπότε μην παραξενεύεσαι. Πάμε τώρα στο Premier League της Βικτόριας. Η 22η αγωνιστική είχε τα εξής αποτελέσματα. Green Gully, Dandenong City 0-0. Αλέξανδρος, George Cross 0-0. Σαν Όλβας, Δυναμό, Hume City 3-2. Όκλη, Ελλάς 1-2. Μεγάλη νίκη της Ελλάς. Dandenong Thunder, Altona Magic 0-2. Melbourne City NPL, Avondale 2-3. Preston Lions, Bentley Green, Παγκύπριος 1-0. Μετά από αυτό η βαθμολογία είναι ως εξής. Πρώτο είναι το Όκλη με 47, δεύτερο το Hume City με 40, τρίτο το Avondale με 38, τέταρτο το Preston με 36, πέμπτη η Ελλάς με 35 και έκτος ο Αλέξανδρος με 34. Η επόμενη αγωνιστική, η 23η, έχει ως εξής. Παρασκευή 31 Ιουλίου έχουμε τα παιχνίδια. Παγκύπριος Όκλης στις 7:30, Preston Green Gully στις 8:30. Σάββατο 1 Αυγούστου έχουμε Hume City, Melbourne City, NPL στις 2 το απόγευμα, Avondale, Αλέξανδρος στις 2:30, Altona, George Cross στις 3:15, Dandenong Thunder, Dandenong City στις 5, όλα αυτά τα παιχνίδια τα 4 είναι το Σάββατο 1 Αυγούστου. Και την Κυριακή έχουμε το παιχνίδι Ελλάς, Δυναμό στις 2:30 το απόγευμα. 2:30, συνήθως είναι 3:30. Παρακαλώ να το ελέγξετε αυτό πριν πάτε στο γήπεδο. Πάμε τώρα στο VPL 1. Ο δεύτερος γύρος έχει ως εξής. VPL 1. Ο γύρος 22 είχαμε Λεωνίδας Western United 5-0. Νέα Ελλάς, Ηρακλής 1-3. Μετά από αυτό η βαθμολογία είναι πρώτη η Κροατία με 47, δεύτερο το Τζουβέτης, τρίτος ο Ηρακλής και η Νέα Ελλάς είναι τελευταία. Πάμε τώρα στο VPL 2. VPL 2, η 22η αγωνιστική είχε τα εξής αποτελέσματα. Κύλο Πάρκ Αργοναύτες 0-1. Eastern Lions Πυθαγόρας 1-1. Essendon Royals Clarinda 4-2. Νάνα Γουόντιν Μάλβεν 1-4. Μετά από αυτό η βαθμολογία στο VPL 2 είναι η εξής. Colburn Valley είναι πρώτο με 48. Το Μάλβεν έπεσε στη δεύτερη θέση με 46. Οι Αργοναύτες είναι τέταρτη με 38. Ο Πυθαγόρας έκτος με 33. Και η Κλαρίδα είναι με 20 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική γύρος 23 έχει ως εξής. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Πυθαγόρας Κύλο Πάξ 7:30, Παγκύπριος Springvale Eagles 7:45. Σάββατο Αργοναύτες Μόρλαν 3 το απόγευμα και Μάλβεν Κόλμπεν Βάλι στις 5 το απόγευμα. Αυτά είναι Ζήση τα αποτελέσματα.
0: Μπορούμε να συγκεντρωθούμε στο τοπικό πρωτάθλημα ξανά, Γιώργο, και πρέπει να σου πω ότι αρχίζω λίγο να στενοχωριέμαι για τον Αλέξανδρο. Έχει πέσει στην έκτη θέση και κινδυνεύει να πέσει εκτός εξάδας, εκεί που πριν μερικές εβδομάδες όλα φαινόταν όμορφα και ρόδινα. Ήταν νομίζω δεύτερος ή τρίτος. Λίγο δύσκολα τώρα για τον Αλέξανδρο.
1: Είναι λίγο δύσκολο, δεν ξέρω. Πέρυσι είχε μία από τις καλύτερες ομάδες ο Αλέξανδρος, τα κέρδισε όλα με το σπαθί του. Είχε ομάδα που καιρό είχαμε να δούμε στο Premier League. Δυστυχώς όμως φέτος έχει κάνει μία κοιλιά, αν μπορούμε να πούμε αυτή τη λέξη, και έχει πέσει η απόδοση των παιχτών. Δεν ξέρω τι γίνεται το σύλλογο, αλλά ελπίζω όμως

0: να μας χαρίσει νίκες και χαρά, γιατί σαν ελληνική ομάδα όλοι πάντα την ακολουθούμε και πάντα θέλουμε το καλύτερο για αυτούς.
1: Όλα θα πάνε καλά, όλα θα πάνε καλά, και νομίζω την επόμενη εβδομάδα θα παίξουν με την Ελλάς, θα γίνει ο αγώνας Ελλάς Αλέξανδρος, αλλά θα μας πεις εσύ πότε θα γίνει στη συνέχεια τις επόμενες εβδομάδες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που ήθελα να σου πω, ότι ο Αλέξανδρος την περασμένη Τρίτη έπαιξε για το κύπελλο Αυστραλίας και κέρδισε 3-0 στην Αδελαϊδα. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Εκεί μπορούν να βάλουν το γκολ. Και απόψε το βράδυ θα παίξει η Ελλάς με την Adelaide.
0: Με το Adelaide θα είμαι εκεί σίγουρα.
1: Θα πας, μπράβο.
0: Ναι, βέβαια, 7:30.
1: Οπότε θα μας πεις την επόμενη εβδομάδα πώς πήγε, ναι.
0: Σίγουρα, αλλά ο κόσμος θα το γνωρίζει, αλλά καλό είναι να πάμε δυναμικά εκεί, να βοηθήσουμε και την ελληνική ομάδα, την Ελλάς Μελβούρνης, που έχει φτιάχνει η απόδοσή τους, κάθε εβδομάδα γίνεται καλύτερα, κάνανε πολύ καλές μεταγραφές τώρα τελευταία, έχουν κάνει αρκετές αλλαγές και αρχίζει και βρίσκει το παλιό εαυτό της, όπως είχε πριν μερικές εβδομάδες, όταν έπαιξε και πρωτάθλημα Premier League και το Championship της Αυστραλίας και έπαιξε και στο Oceania Cup το Championship εκεί. Και ελπίζω να συνεχίσει τις νίκες και τις επιτυχίες της, και σίγουρα αύριο το βράδυ όλοι οι φιλάθλοι πρέπει να είναι εκεί.
1: Θα είναι δύσκολος αγώνας. Όπως είπες, όποιος μπορεί, καλό θα είναι να κατεβεί, και εάν δεν μπορεί κάποιος θα το δείξουν στο κανάλι 10 νομίζω. Αλλά όπως είπες, πολύ πιο καλά αν μπορείς να κατεβείς εκεί. Σε ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε πάλι την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Να είστε καλά, Ζήση. Καλημέρα στους ακροατές. Καλή συνέχεια.

0: You are listening to 3ZZZ,
1: Melbourne Ethnic
0: Community Radio.
1: 5η, 30 Ιουλίου 2026, και να πούμε τις δύο ανακοινώσεις. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον αγαπητό φίλο και εξαιρετικό φίλο, τον κύριο Θωμά Ηλιόπουλο, ο οποίος μας έστειλε την ανακοίνωση του Φιλοσοφικού Καφενείου, γιατί όπως είπαμε μπαίνουμε στον Αύγουστο και η επόμενη Τρίτη είναι η πρώτη Τρίτη του μήνα, οπότε είναι η συνάντηση του Φιλοσοφικού Καφενείου. Και η ανακοίνωση από τον κύριο Θωμά Ηλιόπουλο λέει τα ακόλουθα. Καλωσόρισες τεχνητή μας νοημοσύνη. Και συνεχίζει. Η κορυφαία αποκρυστάλλωση του τεχνολογικού μας ρεύματος των τελευταίων αιώνων ήταν η περίφημη Artificial Intelligence, και στα ελληνικά η τεχνητή νοημοσύνη, που έγινε περίπου ο εγκέφαλος της ανθρωπότητας. Χτύπησε την πόρτα μας και όλοι μας ήδη θριαμβευτικά την καλωσορίσαμε φιλικά με το παγκόσμιό μας Welcome. Όλα τα μέσα επικοινωνίας, εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεόραση και τα λεγόμενα social media μετέδωσαν ζωντανά το ψηφιακό διάγγελμα του Πρωθυπουργού μας, πως παρά αυτά ιδρύεται από την κυβέρνησή μας μέσα στο Υπουργείο παρά του Πρωθυπουργού, επίσημα πλέον The Office of AI, το γραφείο της τεχνητής νοημοσύνης. Η σημαντική αυτή είδηση, με όλο το σπουδαίο περιεχόμενο, όπως διατυπώθηκε επισήμως, αυτό το παγκόσμιο κορυφαίο πλαίσιο αφορά την Αυστραλία, που επιλέγει να διαμορφώσει το μέλλον αντί να αφήσει το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης να μας διαμορφώσει. Αυτό ακριβώς θα είναι το θέμα μας στη μηνιαία μας συνάντηση την ερχόμενη Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026, στο κτίριο της Παλακονικής Αδελφότητας στο 253 Albert Street στο Brunswick, από τις 2 το απόγευμα μέχρι τις 5, με όρια συζήτησης από τις 2:30 μέχρι τις 4:30 ακριβώς. Το φιλοσοφικό μας θέμα για συζήτηση θα είναι για ποιο λόγο γιγαντώνεται σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη και γιατί δεν έγινε αυτό πριν από 30 ή πριν από 300 χρόνια. Την ερχόμενη Τρίτη λοιπόν, 4 Αυγούστου στις 2 το απόγευμα, στο κτίριο της Παλακονικής Αδελφότητας στο 253 Albert Street στο Brunswick, η επόμενη συνάντηση του Φιλοσοφικού Καφενείου, και όσοι δεν έχετε παρευρεθεί, καλό είναι, αξίζει να πάτε, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία και θα σκεφτείτε κάποια πράγματα, θα ακούσετε κάποια ωραία πράγματα και θα έχετε την ευκαιρία να πάρετε και εσείς μέρος στην συζήτηση. Τον ευχαριστώ πάλι τον εξαιρετικό φίλο κύριο Θωμά Ηλιόπουλο για την ανακοίνωση και για όλη τη δουλειά που κάνει γύρω από το Φιλοσοφικό Καφενείο. Και να πω επίσης ότι την Κυριακή θα γίνει η Γενική Συνέλευση, η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας, στις 1 η ώρα στο σχολείο Alphington, στην αίθουσα του Ανδριανάκου. Οπότε μια ευκαιρία να παρευρεθείτε και να πάρετε μέλος, όσοι από εσάς είσαστε μέλη του οργανισμού αυτού ή που θέλετε να γίνετε μέλη, καλό θα ήταν να κάνετε και αυτό. Και ακόμα πιο σημαντικό, ή το ίδιο σημαντικό, να γίνετε μέλη και εδώ στον σταθμό αυτόν, στο 3Z. Άμα το θυμηθώ θα τα πω την επόμενη εβδομάδα. Και να σου πω και εσένα, γιαγιά, καλησπέρα από τον δόκτωρα Χρήστο Φίφη. Του είπα ότι δεν ήσουν εδώ την περασμένη εβδομάδα, είχες πάει να πάρεις τον Ηλία από το αεροδρόμιο, αλλά θα ήσουν σήμερα εδώ, οπότε καλημέρα σε σένα και στον δόκτωρα Φίφη. Έτσι δεν είναι? Μπράβο. Αυτά για σήμερα, φίλες ακροάτες και φίλοι ακροατές. Σας ευχαριστώ για την παρέα σας, για την υπομονή σας, και τον Θόδωρο Μάρκου και τον Γιώργο Καλιάνη για την συμμετοχή τους. Νομίζω ήταν σπουδαία η συμμετοχή και των δύο συνάδελφων και καλεσμένων. Να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν ελληνικά προγράμματα στον σταθμό αυτόν κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη. Αρχίζουν στις 8 η ώρα το πρωί. Αύριο μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα στις 9 η ώρα το πρωί, αφού ήταν ο δόκτωρας Χρήστος Φίφης εχθές. Μπορείτε να τον ακούσετε τον Κώστα Βασιλείο αύριο από τις 9 μέχρι τις 10. Και επίσης να πω ότι το πρόγραμμα της Τρίτης είναι 2 ώρες από τις 8 μέχρι τις 10 και ο δόκτωρας Χρήστος Φίφης αλλά και ο Γιώργος Χρονόπουλος νομίζω που παρουσιάζει το πρόγραμμα ένα αλλάξ με τον Χρήστο Φίφη αρχίζουν τα προγράμματα λίγο μετά τις 7 και όταν παίζουν ελληνική μουσική μέχρι τις 8 όταν αρχίζουν τα προγράμματά τους. Και επίσης το βράδυ της Τρίτης μπορείτε να ακούσετε το κυπριακό πρόγραμμα στις 6 ώρα στον σταθμό αυτόν και το ίδιο βράδυ στον σταθμό του 3CR μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα του Δημήτρη Τροαδίτη και των συνεργατών του. Αυτά, να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ και αφού θα είμαστε όλοι καλά θα μπορέσουμε να τα ξαναπούμε πάλι την ερχόμενη Πέμπτη. Μέχρι τότε, γεια σας.